Επίτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα. Κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά. Και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες, αυτές που είδατε. Οπότε παράτησα και τελείωσα. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.

0: μεγάλη μου αγωνία ήταν τι θα γίνει αν και τη φετινή χρονιά δεν έχουμε εκ νέου βροχοπτώσεις και αν θα έχουμε ένα χειμώνα στον οποίο δεν θα μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ότι βασιζόμαστε καθόλου στο νερό το οποίο υπάρχει αυτή μέσα στη λίμνη, μέσα στο φράγμα.
1: Για την Ελλάδα το νερό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ασφάλειας, ανάπτυξης και προστασίας των τοπικών κοινωνιών.

φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, έχουν μειωθεί τα πλησίματα των εξωτερικών χώρων με τρεχούμενο νερό αρκετά.